0: Εκεί αστόμα και αγασόκι και έκανε τσακάλωμα.
1: Νιάννα, λιάουανιτ εσκλησίνατα, ούμανα να χτενκά, ρεκλάμψα μη σκακάλωμα. Μάνα αλλιόν τσουτσάκα, ουανολική τα χαμπίνα ουασίμαν που σαν αίκη τίο.
0: Ρε, για.
1: Ρεκλάμψα μη σκακά, ον κόκο χταχτή μάνα αλλιόν πιζικ κούτσου, λιάουανιτ αλτσάτα ουιτσάρι, ουίξ ανάνα, μιλιατσίκου, μιάουι αϊπούιαν, κίνα τα χαρκάτι, τσέκαμάνα αλλιόντσου.
0: Άλλος ανίστα, όν τσέκα, ως καίτα οφτά τρίκανης καλόν απάνα. Σίτσους χούκ, όπο χωραϊπάτα, ουιάντα, τσακίντα, χουμικίσκα, χαιράτα χουάν μάν, ιτσάσκ άντια κονάτα ζήκον τσέκα, ως καίτα χαμπίνα βασίμαν ζήναντίαν. Ούνα υπάνης ουιάκα, όν κοχουάρμι καουσαϊνή παχμάνα αλίντσουκάνο, ως καίτα χαμπίνα βασίμαν ζήναντίαν. Καουσαϊ τα κόσπα, μάνα μάικιν βαρμίπης βανιουνάντσου.
1: Καί βιλιαϊκά, ούμπα, νισκαπάτα χινάτα αγένσια δε κοπερασίων Ιντερνασιονάλ δε Κορέα Κόικα για να παϊνίγουα.